Yes. Γυρνάς να ξέρεις να φύγει να σαν Radio Soto. Για τσιρέκ. Για όμως Σίσου. Βλέπ πάει ως χάνει. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohana.